Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και επιστρέφω με το New Music Show τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Περιμένουμε κάποιες μεγάλες κυκλοφορίες μέχρι το τέλος του χρόνου και σίγουρα θα τις ακούσετε πρώτοι εδώ. Άλλη μια μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.

Ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Αλήθεια, πώς περάσατε το καλοκαίρι? Πιστεύω Σεπτέμβρης να σας βρίσκει ανανεωμένους και εγώ θα είμαι εδώ βέβαια να σας παρουσιάζω πρώτος όλες τις νέες κυκλοφορίες. Το New Music Show, η αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή, επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με περισσότερες νέες επιτυχίες και τα αγαπημένα σας τραγούδια.

0: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
2: It's Ozier. It's Ozier.
3: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
1: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
4: New music show. The Summer Edition.

ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας εκπομπή, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου για 7η συνεχόμενη χρονιά.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη κουμπί του ραδιοφώνου σας, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου για 7η χρονιά, γεμάτη νέες κυκλοφορίες και τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας, της πρώτης που ερχόμαστε μετά τις διακοπές μας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και τον Harry Styles, ο οποίος κάνει φοβερές live εμφανίσεις τελευταία, ήταν το American Girls. Και ενώ έκανε πρόβες για την εμφάνισή της στο Coachella, η Slater ανακάλυψε ότι το αγόρι της την είχε απατήσει. Τις επόμενες εβδομάδες, το album της World's Girl in America και το show της στη σκηνή Mojave θα σηματοδοτούσαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα της μέχρι σήμερα. Και ενώ ο δίσκος άντλησε έμπνευση από την Electro Class, το πρόσφατο single της Brand New Chanel βασίζεται στην mainstream pop της προηγούμενης δεκαετίας, ιδιαίτερα σε τραγούδια που είχε κάνει ο Benny Blanco, όπως τα Teenage Dream και το Your Love Is My Drug. Αυτές οι επιτυχίες τραβούσαν την προσοχή στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα. Κάπως έτσι και το super single της Slater που έρχεται τώρα στο New Music Show.

και Ocean House στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Οι περισσότεροι ξέρουν την Maggie Riley από το μεγαλύτερο hit της Every Time We Touch, αλλά και τις συνεργασίες της με τον Mike Oldfield σε τραγούδια όπως το Moonlight Shadow. Όμως το πρώτο άλμπουμ της ερμηνεύτηκε από τη Σκωτία, είχε και άλλο ένα διαμάντι, το Wait, που ακούστηκε πάρα πολύ στην Ελλάδα. Η ίδια είχε βοηθήσει στη δημιουργία του track, το οποίο η πιο υψηλή θέση που έφτασε ήταν στην Αυστρία, που σκαρφάλωσε μέχρι το 23. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Drew. We're the Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
2: It's Ozier. It's Ozier.
3: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
1: John Budzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα, Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας, άρχισαν και τα σχολεία, άρχισε και η εκπομπή μας, αλλά εδώ έχουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού, όπως αυτή εδώ από DJ Goja, Jason Derulo και Melody. Ήταν το Mi Chico. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2014, στο νούμερο 1 του Βρετανικού Album Chart βρισκόταν ο Sam Smith με το In the Lonely Hour. Το τεμπούτο άλμπουμ του επιτυχημένου καλλιτέχνη ήταν στο νούμερο 2 σε πωλήσεις στην Αγγλία εκείνη τη χρονιά, ήταν υποψήφιο για 2 Grammy και για 1 Brit. Πολλά singles γνώρισαν επιτυχία μέσα από αυτό, ανάμεσά τους και το ξεχασμένο αλλά πολύ αγαπημένο Like I Can, που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Αγαπημένο καλοκαιρινό hit εδώ στο New Music Show, Adal και I Need Nobody και πάτω στους Fast Boy, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το Music Sounds και στρέφουν το ενδιαφέρον τους στη φιλία, την ελευθερία και εκείνες τις απρόσμενες στιγμές που τελικά μετατρέπονται σε αναμνήσεις που μας συνοδεύουν για πάντα. Την ίδια φιλοσοφία ακολουθούν τα αδέρφια Lucas and Felix Hayne και στο βίντεο, στο οποίο η αυθόρμητη διάθεση έχει μεγαλύτερη σημασία από την τελειότητα. Το χιούμορ και ο αυτοσαρκασμός βρίσκονται στο επίκεντρο του κλιπ, αναδεικνύοντας μια πλευρά του project που αποτελεί σημαντικό μέρος της ταυτότητάς τους. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Armin van Buuren, RG και Marlo Rex στο Like a Child. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο.